0: Από λοιπόν ρόι, ο από πού είναι με ρουέγουα. Ο Βαρνάν, το μότο ή 14 έκτε που πότε είναι πήμε ρουέγουα. ZTE 835. Τι που είναι με πήμε ρουέγουα από όναν καλή. Ο Βαρνάν πεντάν, το νέο πια βή 70 έκτε που από πότε τάρα από όναν καλή. Από όν ρόι, που νου από πού είναι με πήμε ρουέγουα. Το νέο πια TV 18 Max. Ο από πού είναι με ρουέγουα από όναν καλή. Από όν ρόι με μάινα. Wapupua, ono bimbe wewa.
1: Anaya, anaya, ngaya mwante kanganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua wime wewa te tarapona, ankai. E popu kita wana kon wapupua wime wewa. Tablets ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O e popu popu kita wana kon tinipupua ni mwapime wewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona e si pupua rupi meruwewa. O nipopu kitawa nakon o nipopu ane meapui titara. Kapua ngay wawa de Samsung A07 o enareki yong teni meapui ni present de paka nipo yon na mkaw wawa ntaripon at the A07. Irariki nane a my phone at the 17 na kakinanako o tapi wari kitaripon ay kataw roi nanon peira. Popa ngay payeki o kyo kitayin.

0: ξεκινήσει από να ρίχνει να μένει να απορροεί waterphone η Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ότε πόκι. Υπουγγίνει καρινά μου. Είτε πορροεί.
0: Τε πορροεί το πονίνα. Ωα τεταρά το γόνα τε κικαπάει. Τε νουα τεταρά το γόνα χωρίς ονόα τε κικαπάει. Αουα τεταρά τε νουα τε κικαπάει. Μινέα τεταρά το γόνα τε κικαπάει. Ονόα τεταρά τε νουα τε κικαπάει. Βανούα τεταρά ονόα τε κικαπάει. Ωα είτε πίνε το γόνα τεταρά ονόα τε κικαπάει.
2: Είμαι τεροίδε. Κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε γόνα ου. Κουάιτε τερικα.
0: Πορροεί την αμαγαίνα. Βαπούει τεταρά. Ονόα ανακύκαπαϊ. Δεν επούτε τα ρά, τε πίμω ονόα ανακύκαπαϊ. Αν επούτε τα ρά, τε πίμω το γόνα ανακύκαπαϊ.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, what the fuck!
0: Τι είναι αυτό, Αντώνε. Εσέ είναι τα έναν κορόι, ένα τα ουάκι, που αφήνει ρεύα τη σαν και σε μέχα πάει. Ο γέννη ήταν εκτό αναγωγέ.
2: Για μάνη!

Όταν είδαμε την Μεφρή, τα ρεκιά μου όταν φωνήσαν, έγινε η κανόνα του που πότε τα αράτε μάνε. Ακέτα κανόνα, τα βαρανικά για να στο βοταφόν, υπό κέν που όκαμ. Λιάκι ο πιότι, τα ήτα παρά. Το να τέλει με το αντέμε, με βοταφόν, τα είναι. Όταν είδε αν έκανε η πιτά μου σε να κον είσαι, τα ρεκιά αν καν είσαι με μάγαν να κο βοταφόν, αν τα ουρά είναι πέν καρινά και να μην τα ρεπούν και τα γεύα έχω. Τα βαρύραν καν, από να το μεν τα είναι με βοταφόν. Τα ρεπονία, αντρέτ, το γόνα ακιά ακιά. Ipo kin panin dong romona kapo am tata sim kai nori era pororoi ka meteroi pokin pokonana pen kapo kanwan nam tata sim nan norian desta to wana te poki yan broadband data gifting kata yang kai Vodafone together we can sipate tangira me ana service Vodafone yan sipake nam tata na koya roam kapo pena koya am koraki kiro roam nan nam taripon ke broadband data. Ωραία στα τα γόνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώνα μου πανιτάνειρα.

Όταν ήραμε στην μεφρή, καρικιά μου όταν φωντσίν, αγιέ κανόνα το που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στο βοταφόν, υπό κέν που όκαμ, για και ο κιότι, τα ήτα παρά, το να τέλει με το αντώμε, με βοταφόν, τα είναι. Όταν ήρια να κάνει και ήταν σε να κον ήσεν, καρικιά να κάνει ήσεν, να μάγαν να πω βοταφόν, αν τα ουρά είναι πενκαρι να κι, να μην τα ρεπούν, πετά για εγώ έκουα, τα βαρίραν κάνει, από να το μεν τα είναι πω, με βοταφόν, τα ρεπονία, αντρέκ, τα γόνα ακιά ακιά, Ipo kin panin dong rumona. Tapo am tata sim kai nori era pura roye ka meteroi pukin. Pokonana pen kapua kanwan nam tata sim men rian desta to wana to wana to wana te poki yon broadband tata gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata na koya roam. Tapo pena koya mkora ki kiroroam men nam taripun ke broadband tata. Ωραία στα τα γόνα τα γόνα τα γόνα τα πόκη, αρινία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανακόν να μπαίνει τα νερά.

αγαπώνει πάει και πουάνει με όν τεμένα με γιαί. Ήρα να και τώρα και τεκένσαν τεμέ με παπούντε στα σιρσιρί, αγιά και καχαρουμά. Κι όλοι να παγιά και κονάνε κόσοι, κανικινά γιάννα, ντετάει αριεμουάντε και γιαί ρόμ. Με να γίν τετάει, αχώς κανικινά γιάννα κανά, για χώρα χώρα και χαχαγιά και ρόμ κι όμετα. Αγικά η κανικινά γιάννα τεκένσαν τεμέ με. Εμέρα και με μεμ να και από κοινά, τα πόνι με μεμ όνικα ποτά. Ερυπούν έχω και ακέ τα πόνι με μεμ. Επέωρα τα πόνι ο, όνι με μεμ νικα ποτά. Εγώ χαχώρο που μπουράνι με μεμ και τέινι με μεμ. Ένα ταρά νους και νι με τούα όνι με μεμ. Καγά αρών τέινι κουνίν τη όρανς. Ένα γιαί τε κύλι πια πια και τε πάει εσύπουν με μεμ και γιάνι πέιν. Ένα ούς και εσύπου με μεμ. Ένα γιαί τεράν ένοχο με τα πόνι με μεμ ετάρι με μία και νουραούρα. Αν δεν κάνω χαίρε και ρούγια τεκένσαν τε μένε. Πον να είναι, ο νάκη άπαγα για ρίγη και αβουή, ο καναπονιέι να μούσου. Σαν και σιγάια, μεν κάνω χωμερικά ρίγα ή μην τετά ιερία τόκη, ώρα και να είναι μια και χώμα χώρο. Τι μου έχω ανημιακήν τε μένε, είχα χώρα χώρα ανέπε χαίρε και τεκένσαν τε μένε ηρώμ. Μεν κάνω χώρα χώρα ρίγα και καπώ νάκη είναι παγιαϊκάι, ο είχα κυρικά χαραβατάμ, να χώνα μπληρίκη με ρούμ, ο αν το τοκουά κυρί και τεκένσαν τε μένε ηρώμ. Εγώ ρούν τε πότα κινε μαγούλι που κινείται με όριο αγατού και ωρακι. Παϊρερική να τα ακίνη καν κοινά, ο έναν καχάβα και τα ακίνη με ρουρουνίν με μεμ, παγιέται και ενσαγιέ η κυριακιά. Είχα ουμάκι που γονοπούν ρίν σου σπούα με μεμ νικα του αναμαχαίνα που κινείται και ενσα, να ρούν παραουάν αγιού. Που ουσί τα πούν πέιμ, ο χαραούα το οτόανα, ο ρίγινα με μεμ, ο χαχάιεται παγιέ εσύ που και την υπιαπία γιόν με μεμ. Παραούα αγιού, γιόν με μεμ νικα πουτά, ον παραούνε παγιούν με μεμ αρεσί το ουάνα. Υπουκίν να γιού αχαούν άκη όνοτα να χωρίκει αίνε. Πανχανε γέικαν και να έντυο άρα και τεκένσαν τε με μέρε και ρόμ. Μοντάει καβαρίρα είναι βερεβέρε, νικατού αχάνι με πούν κουράκι, μεν τέωα ουόα να κοντσέω ανημέωαν τε παχαντάει. Υπουκίν η καχουά ουάν ρόι τεκένσαν τε με με. Είχα χαβά και αγιού πέ να μοντάει άκη, νικαρόβα και τε σεσουό. Ω με νικαχουά ουάκι πα όγαν ουάκι να κι μακούριν τε τόχο, ω πα είναι ώρακι, η μάιν κοραχώραν τεκένσαν τε με με. Μοντάιν καχουά ουάν έκαινσα τη μέμμε, αίπον μοντάιν ανέπαινε πάει νόρα κιακή. Μα γιατί, αίπον πανάν τη πότα κι που γίνεται με ούριο κατ' και ώρα και νικαουρίν, κατ' με τουάνι καρόβαν καβάιν το τόχο, να γον τσι ώρα κι αγιό. Τα ώρα βάβα τα μέτα με έρωα, κατ' με τουά τεχα με ρούν τάιναχο, καμ' αμαρά και κα πέραν συν τάιναχο. Καουρίρ κιακή, κατ' το μόχο, τε χούπεν τε μεγίν ο τε ναγκώνα. Ο κατ' με τουά τεχα μέμμε, υπουκίν το τοχόν τε κένσα, τε μέμμε. Όσκα μου η ώρα να πένε πάνω στη σου υποκίνη, καμιόν να χώνεται και ένσαν τε με με. Η υποκίνη πάνε την προγρόνα, ωρίτα και να χώνεται να πάντα ρεπών, ισούα αού ακία, ουα ουανούα το ουανα ακία ακία, ντο με έχει να χώνει ουα αού αρουαίουα, νεκατόχανε με πόν. Πα, εχαχάβα κυρίκη το τοκουάνα, να χώνει καθτοχάνα.

0: όταν είναι παγωναρίνη να μένει από Roy Waterphone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ω τεπόκι. Υπουγίνει καρινέ μου. Τεπόρο ροϊ.
0: Τεπόρο ροϊ τεπόγι να. Ωα τεταρά το ουάνα τεκ ικαπάι. Τενούα τεταρά το ουάνα χωίνς ον ουά τεκ ικαπάι. Αουά τεταρά τενούα τεκ ικαπάι. Μιμέουα τεταρά το ουάνα τεκ ικαπάι. Ον ουά τεταρά τενούα τεκ ικαπάι. Βανούα τεταρά ον ουά τεκ ικαπάι. Ωα είτε πίνε το ουάνα τεταρά βανούα τεκ ικαπάι.
2: Είμαι τεροϊδε κορναπα. Κορναπα. Κουάιτα ου. Κουάιτα ου κοναβουέα. Κουάιτα τερικα.
0: Ωραία,